0: Έρωπ σοβαρέ, έρωπ!
1: Έρωπ σοβαρέ!
0: Έρωπ κοστί σοβαρέ, έρωπ! Έρωπ!
2: Σαν να σκουμαβάν τον τζίκαν, σιά. Πουλούχαν τάουν τέκες που καίρ μου ναού, σιά. Οι!
0: Οι! Σαπ! Οι!
2: Gening siya tepangi puluhan tahun teh angerken, gitu siya kawas keyup gitu lulus.
0: Wuih!